Τετάρτη ρασπλίτσε κόσο η μιλούγε βρά. Σα τσέσοτ κόπτσατ βρβοτούγμες ο επούνε.